0: You're listening to Nightstream on CBC Music, Canada's music station.
1: Σε σκύζει το γνέα και τα λόγα οδόλτη δείχνει ο πούντε ούλνου. Λίβα η μικρούν καθό.